Με πόσο θλίβδης είσαι. Με πόσο θλίβδης είσαι. Με πόσο θλίβδης είσαι. Λίβε με πόσο θλίβδης είσαι.